0: Χαλάνδρη, ακούει Χάπι.
1: Ακούνε λοιπόν Χάπι, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο

104. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiolife.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Χάπη θα με έκανε να κερδίζα 2 εισιτήρια για τη Ρώμη για να έκανε πρόταση γάμου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνει τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Η Αθήνα ακούει Happy.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε Happy με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: 24. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, Happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.
3: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα ATs. Non-stop. Happy 104.

0: Η βουλιαγμένη ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Ο Άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινή εδώ συντονισμένη πάντα στον Happy 104 και Happy Morning Show. 6 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Είναι τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Εντάξει, τουλάχιστον πέρασε η Δευτέρα, πέρασε αυτό το κακό. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας, ο Τρεις Καλυβάτσης, guest star. Σηκωθείτε σιγά σιγά, χωρίς βιασύνες, χωρίς άγχη, και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την καλύτερη μουσική, την περισσότερη μουσική. Puff Daddy και Faith Evans τώρα και I'll Be Missing You εδώ στον Happy. Καλημέρα.

0: Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα με αυτό το mood. Sex Bomb και Tom Jones εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show, 12 λεπτά μετά τις 6. Είναι πρωί 3η 6 Οκτωβρίου. Να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Δεν βλέπω κάποια γιορτή στο εορτολόγιο. Θα πω όμως χρόνια πολλά στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Είναι η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, ενώ το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Βασίλος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, και το 1974 ο Αλέξης Γεωργούλης. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αλέξη Γεωργούλη. Έφυγαν από τη ζωή όμως σήμερα το 1989 η Μπέτι Ντέιβις και το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου. Πω πω, σαν χθες μου φαίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, συντονισμένοι εδώ στον Happy 104, και relax τώρα, Frankie Goes to Hollywood εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: στην Ήλισσα Στάνσφιλντ, All Around the World, στον Happy 104. Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας και θέλω να σας πω ότι ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται. Τι θα σε έκανε Happy? Θέλω να στείλεις τώρα το φωνητικό σου μήνυμα πρωί-πρωί στο 6979-104-104 να μας πεις τι θα σε έκανε χαρούμενο για να το κερδίσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Θέλω να δυναμώσετε τώρα, γιατί μπορεί να είναι πρωί, αλλά έρχεται τραγουδάρα. The Time of My Life εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 101 στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να σας πω ότι και σήμερα θα κερδίσετε προσκλήσεις για θεατρική πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy. Η ιδέα της χρονιάς, φοβερή θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Μείνετε εδώ λοιπόν για να ακούσετε λεπτομέρειες σε λίγο. Θέλω να μου στείλετε και άλλα μηνύματα στο Viber, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, τι μέρα σας περιμένει σήμερα. 6979 104 104, και συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s.
1: Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: και Billie Jean εδώ στον Hub 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 7, πάμε να δούμε παρέα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυτές που θα βρείτε πάνω-πάνω στα sites. Ενεργοποιεί τη συμμαχία της Μέκας, Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Προφυλακίστηκαν οι δύο στρατιωτικοί και ένα ακόμη μέλος του κυκλώματος που εξαπατούσε κόσμο με κρυπτονομίσματα. Και ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, ο γιος του Magic Johnson κατσάδιασε τη Ριάννα, η οποία άργησε στην επίδειξη του Dior. Η τραγουδίστρια το απάντησε με μία μόνο λέξη, ξέρετε, αυτή που μπροστά έχει το F. Αυτά λοιπόν τα νέα για σήμερα. Έχουμε να πούμε πολλά γενικότερα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
1: Στέλιο.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Μάκη Αργυρούπολη, ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε Happy 104 και Happy Morning Show. 7 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που για ακόμα μία ημέρα ξεκινάμε μαζί το πρωινό. Ελπίζω να ξυπνήσατε ωραία, με καλή διάθεση. Αν δεν έχει συμβεί για κάποιο λόγο αυτό, μην μου αγχώνεστε καθόλου, θα τα φτιάξουμε όλα στην πορεία. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Παρέα μας guest star Σωτήρης Καλυβάτσης, στα καλύτερά του. Πάμε να ξεκινήσουμε με την περισσότερη μουσική εδώ στον Happy 104. Σε λίγο θα δούμε και τον καιρό. Τι ωραίος που ήταν εχθές, τι ωραίος αυτός ο ήλιος. Για να δούμε, θα το κρατήσει σήμερα. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά. Snap και Rhythm is a Dancer αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: George Hard for the Money στον Hub 104 Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει την ημέρα τους από πολύ νωρίς. Για να δούμε και ο καιρός τι κέφια έχει. Καλώς θα είναι σήμερα. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 17 βαθμούς. Θα απολαύσουμε και τον ήλιο, καθαρός ο ουρανός. Ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε, έχει γίνει το αμάξι κανονική ντουλάπα, γιατί από το μεσημέρι και μετά αρχίζουμε και βγάζουμε σιγά σιγά και τις ζακέτες και τα τζιν, τα μπουφάν. Ό,τι θέλεις, αλλά δεν πειράζει, μας αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική, Missing και Everything But the Girl, αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχουμε φτάσει στα 12 λεπτά μετά τις 7. Happy 104 και Happy Morning Show. Και είμαι σίγουρη τώρα πως θα μιλήσω στην καρδιά των μαμάδων και των παπάδων που ετοιμάζουν τα παιδιά για το σχολείο. Πλησιάζει κιόλας η ώρα. Και όλοι περνάμε αυτό το υπέροχο δεκάλεπτο πριν φύγουμε από το σπίτι που μοιάζει με αγώνα δρόμου και γίνεται ο χαμός. Υπάρχει λοιπόν έρευνα που ρώτησε γονείς και παιδιά τι τους δυσκολεύει περισσότερο με το πρωινό πριν το σχολείο. Τα παιδιά είπαν κάτι που νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι. Νιώθουν ότι βιάζονται πολύ, ενώ οι γονείς από την άλλη είπαν ότι δεν υπάρχει χρόνος. Και κάπως έτσι ξεκινάμε κάθε πρωί. Ντύθηκες, έπλυνες δόντια, πού είναι η τσάντα. Τελείωνε αυτό και γίνεται ο χαμός. Δεν ξέρω αν έχετε βρει τη χρυσή τομή για να είναι λίγο πιο normal τα πράγματα. Αν το έχετε κάνει, please help. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Εμείς συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Είναι ο Bob Marley και Could You Be Loved εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Η Νικολέτα λέει, έχουμε να ετοιμάσουμε 3 παιδιά κάθε πρωί, 2 στο δημοτικό και 1 στον ήπιο, η απόλυτη τρέλα. Πω Νικολέτα μου, μετά μιλάμε και εμείς που έχουμε ένα. Η Νάσια μου γράφει, ποια χρυσή τομή να βρούμε καλέ, χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια κάθε πρωί στην προετοιμασία. Ο Γιώργος από την άλλη λέει, όταν τα παιδιά ήταν μικρά, τα ντύναμε από το βράδυ για να κερδίσουμε χρόνο το πρωί. Πάντα αργούσαμε. Τι να κάνουμε, παιδιά, πραγματικά έτσι είναι. Και αυτά τα καημένα το πρωί νιστάζουν πάρα πολύ, δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Σύμφωνα πάντως με τον κλινικό ερευνητή Πολ Κέλλη, το διάβαζα πρόσφατα αυτό, τα σχολεία θα έπρεπε να ξεκινούν μετά τις 10, καθώς ο εγκέφαλος των παιδιών είναι προγραμματισμένος να λειτουργεί καλύτερα εκείνη την ώρα. Κάτι το οποίο εφαρμόζεται κιόλας σε πολλά σχολεία στο εξωτερικό. Γιατί θα μου πεις τώρα, λειτουργεί ο δικός μας εγκέφαλος πρωί-πρωί? Πάμε και στον πιο happy Viber διαγωνισμό. Εδώ τα δώρα δίνονται, παιδιά, και γίνεται χαμός, δεν σταματάμε ποτέ. Έχουμε μοιράσει μέχρι στιγμής δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τι θα σας έκανε happy τώρα? Θέλω να στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 και πολύ απλά ό,τι ζητήσετε θα το κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Freddie Mercury αμέσως τώρα και Living on My Own εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Και ναι, ακριβώς έτσι μας αρέσει, με την καλύτερη παρέα, τη μουσική μας, τα καλύτερα 80s, 90s, εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Εννοείται θα είναι και σήμερα στην παρέα μας ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Μέχρι να τον απολαύσετε, για ακούστε τι έγινε χθες. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι, Happy 104 και Happy Morning Show. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα, και ο Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας.
1: Πώς δεν θα ήμουν εγώ? Πού πας χωρίς εμένα, στον ήλιο, στη βροχή?
0: Πού να πάω πια χωρίς εσένα, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, κάθε πρωί αυτό θα μετρώ στη μάπα.
0: Όχι μωρέ, δεν υπάρχει πιο ευχάριστο. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις έτσι ανθρώπους που σου ανοίγουν την καρδιά.
1: Ναι.
0: Το μην βλέπεις, ας πούμε, τώρα Δυσσίωνες και Γρουσούζιδες και όλα τα.
1: Εδώ εμένα παλιά με φωνάζανε ανοιχτήρι καρδιάς.
0: Αλήθεια. Και εμένα με καλούσαν παντού να τους κάνω ποδαρικό την πρωτοχρονιά.
1: Είσαι τέτοια, ε?
0: Είμαι τέτοια. Μόνο σε μένα δεν πιάνει, ρε παιδιά.
1: Γιατί
0: στο δικό
1: αυτό
0: μου σπίτι που έκανα ποδαρικό, δεν υπήρχε και κάτι καλό να πει, ας πούμε. Έβαζα μετά άλλο. Τώρα βάζω το παιδάκι μου πάντα και κάνει ποδαρικό.
1: Ναι, μίλες τέτοιο. Γιατί εσύ
0: τους άλλους είμαι πολύ γουρλού.
1: Γουρλού. Θα κρατάς και λίγο για σένα από αυτό το γούρι.
0: Λες να το έχω δώσει όλο και να μην έχω κρατήσει για μένα.
1: Ναι, πρώτα από τον εαυτό μας πρέπει να ξεκινάμε και μετά να μοιράζουμε την αγάπη και τη χαρά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Σωτήρη μου. Να το ακούν αυτό και τα κορίτσια.
1: Και τα γόρια,
0: εκεί έξω και τα. Εγώ είμαι πιο πολύ μεριά κοριτσιών.
1: Καλά, του φαντάζομαι από ό,τι βλέπω, δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω. Εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι άλλο. Με τρομάζεις με στο λιόγερμα.
0: Όχι καλέ, όχι. Δεν θα ήταν κακό φυσικά, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά είμαι στην πλευρά των αγοριών από αυτή την άποψη. Και είμαι στην πλευρά των κοριτσιών όταν πρέπει να τις στηρίξω.
1: Ναι, όχι, στηρίζουμε κορίτσια πάντα,
0: Τα καλύτερα εξάλλου είναι εδώ πάντα συντονισμένα στον Happy 104. Πάμε να συνεχίσουμε και με τις μουσικές μας.
2: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φίλια πολλά.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Dance with Somebody, Whitney Houston, γιατί ο χορός δεν έχει ώρες. Μπορεί να σου έρθει να το κάνεις το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε θες εσύ. Καλή σας ημέρα και πάλι, Happy 104 και Happy Morning Show. Και θέλω να σας πάω λίγο πίσω στα 80's, γιατί σαν σήμερα το 1982, μία άγνωστη τότε κοπέλα από το Μίσιγκαν κάνει το πρώτο της μεγάλο βήμα στη μουσική και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία της Madonna. Κυκλοφορεί το πρώτο της single, το Everybody, δεν έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία στα charts, αλλά ανέβηκε στο νούμερο 1 του Dance Chart της Νέας Υόρκης και αργότερα μπήκε και στο πρώτο της άλμπουμ. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η Madonna, ποιος να της το έλεγε τότε και τι φοβερό comeback που έχει κάνει τώρα. Είναι φοβερή. Τα ακούμε όλα τα καλά εδώ στον Happy 104, τα καλύτερα 80s, 90s, την περισσότερη μουσική και πάμε και για Coolio Gangsta's Paradise αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: και Technotronic, αν δεν μπορεί να σε σηκώσει και αυτό σήμερα από το κρεβάτι, νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. Ένα τέταρτο πριν το ρολόι να δείξει 8. Για να δούμε τι γίνεται και έξω με την κίνηση αυτή την ώρα. Προβληματάκια από πρωί-πρωί στην Αθηνών Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Λαμία, στην Καλυφτάκη προς το παρόν στην έξοδο. Κόσμος και κοσμάκης μαζεύεται και στο Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Θέλει αρκετή υπομονή και στο κέντρο. Θεματάκια στην άνοδο της Βασίλισσης Σοφίας και στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου. Προβλήματα αυτή τη στιγμή και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Αλίμου. Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στη μουσική μας εδώ συντονισμένη στον Happy 104 και Michael Jackson Smooth Criminal τώρα.
1: Happy 104 παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Αχ, αυτοί οι καλοκαιρινοί έρωτες τι μας έχουν κάνει. Pretty Minds και Please Don't Leave Me, ένας τίτλος που νομίζω το λέει ξεκάθαρα χωρίς περιστροφές. Μη φύγεις. Μη φύγετε, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Hub 104. Πάμε και για προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Χαπή 104.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χηλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
3: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
4: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας, πρωινό 3η 6 Οκτωβρίου. Πώς είστε, τι κάνετε, πού σας βρίσκω? Νομίζω ότι είναι η ώρα που αρχίζουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε τους ρυθμούς μας. Άλλος πιο γρήγορα, άλλος λίγο πιο αργά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου με την ησυχία σας. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου, μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Κρατάμε την καλή διάθεση, φυσικά την περισσότερη μουσική. Σε λίγο θα σας πω και τα νεότερα για τον καιρό. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s και Ace of Base, All That She Wants, αμέσως τώρα.

0: Είναι αυτό το λίγο αναποφάσιστο που μας πιάνει κυρίως στα πρωινά. Should I stay or should I go? Όχι να μείνετε, εννοείται φυσικά εδώ συντονισμένοι στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι, για να δούμε λίγο τον καιρό. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς. Θα απολαύσουμε και σήμερα τον ήλιο. Λίγο βοριατάκι έχει, αλλά η θερμοκρασία θα ανέβει γρήγορα στους 26 και 27 βαθμούς. Είναι αυτό που λέμε σήμερα λίγο καιρός ξελογιάστρα, γιατί με τέτοιο ήλιο πού να βρεις μυαλό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να κρατήσετε τη φλόγα ζωντανή σε μία μακροχρόνια σχέση. Δεν θα σας δώσω εγώ τα φώτα μου, βέβαια, δεν έχω ιδέα. Σύμφωνα με μελέτη θα το πάμε για να είμαστε πιο σίγουροι. Προς το παρόν, Λαμπούς και Be My Lover εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχουμε φτάσει στα 12 λεπτά μετά τις 8. Happy 104 και Happy Morning Show. Και το αιώνιο ερώτημα είναι πώς ξεφεύγεις από τη ρουτίνα και τη βαρεμάρα που κακά τα ψέματα πάντα τη βιώνει σε μια long term σχέση. Μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Σύμφωνα όμως με πρόσφατες μελέτες, ερευνητές διαπίστωσαν ότι το να μοιράζεσαι καινούργιες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες δημιουργεί περισσότερη επιθυμία και μεγαλύτερη ικανοποίηση σε μια σχέση. Οπότε λοιπόν, αντί να πείτε σήμερα τι θα φάμε, που συνήθως είναι η επίσημη συζήτηση των περισσότερων ζευγαριών, κάντε κάτι διαφορετικό, πηγαίνετε ένα ταξίδι, κάντε κάτι extreme, κάτι που θα ανεβάσει και την αδρεναλίνη, γιατί τελικά το πρόβλημα μπορεί να μην είναι ο σύντροφος ή σύντροφος, αλλά το γεγονός ότι τον βλέπουμε πάντα στο ίδιο σημείο. Στην κουζίνα, στο μπάνιο, στο δωμάτιο, στο σαλόνι, εκεί σαν βαλσαμωμένοι κιόλας μερικοί. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104 για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Και εμείς συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική και Ma Baker τώρα, Bonnie M.
1: Happy 104.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: ο Τζο Κόκερ που έχει αυτή την μαγική ιδιότητα με αυτή την φοβερή βραχνή φωνή να σε βάζει σε αυτό το mood ακόμα και πρωί-πρωί. Να μείνει δηλαδή με τα απολύτω απαραίτητα. You can leave your head on. Εδώ στον Happy 104. Happy morning show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Η Φρόσο μου λέει: εμείς είμαστε παντρεμένοι 10 χρόνια. Η πιο extreme δραστηριότητα είναι το σινεμά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό, Φρόσο μου. Καλημέρα και στο Μαράκι που λέει: εμείς όντως πήγαμε ένα διήμερο το καλοκαίρι στη Ρώμη. Και ήταν όντως κάτι που χρειαζόμασταν, παιδιά, τα ταξίδια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι ό,τι καλύτερο. Πολύ αναζωογονητικά. Και μη σας πηγαίνει το μυαλό ότι θα σας φύγει και μία περιουσία. Εξάλλου, τα πιο απλά είναι και τα πιο καλά. Άσε που έχουμε και τον πιο happy Viber διαγωνισμό. Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε εσείς τώρα με φωνητικό μήνυμα στο Viber. Ακόμα και ένα ταξίδι. Why not? 6979-104-104. Πείτε μας τι σας κάνει happy να το κερδίσετε. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης σε λίγο στην παρέα μας. Μείνετε εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλημέρα σας λοιπόν και πάλι, Τρίτη σήμερα. Και τι είναι, Ιωάννα μου, έφτασε η Παρασκευή.
1: Έχουμε ακόμα δρόμο, μωρέ Σωτήρη. Καλά τα λες εσύ, Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Αλλά έχουμε ακόμα μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Σε βλέπω λίγο πεσμένη. Κάτι σε έχει επηρεάσει, είσαι λίγο κουρασμένη.
1: Δεν είμαι κουρασμένη, όχι. Καλά είμαι.
0: Τουρμπιγιόν.
1: Τουρμπιγιόν.
0: Τουρμπιγιόν, έτσι σε θέλω. Πυραυλοκίνητη.
1: Είναι δυνατόν να είμαστε εδώ στο χάμπι και να είμαστε πεσμένοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μόνο τις μουσικές αυτές που παίζονται να ακούς, μόνο αυτό φτάνει να ανεβάσεις την ψυχολογία σου στα ύψη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε φτάσει, ας πούμε, 6 Οκτωβρίου. Κοίτα να δεις που σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα χριστουγεννιάτικα, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου.
0: Καλά.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου. Ο κάθε χρόνο όλο και πιο νωρίς.
0: Δεν πάει αυτό.
1: Κοίτα, εγώ είμαι από αυτές που
0: στολίζουν νωρίς. Περάσει το 15 Αύγουστο, είναι νάτα τα Χριστούγεννα.
1: Όχι, αλλά τέλειο Οκτωβρίου νομίζω θα στολίσω πάλι. Έλα, είναι ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει. Τα κόκκινα φωτάκια. Τα οποία ως επιτοπλίστων τα βάζω και δεν τα βγάζω. Μέχρι να καούνε.
1: Τα κόκκινα φωτάκια.
0: Τα κόκκινα φωτάκια μικρά.
1: Γιατί βάζεις πάλι κόκκινα.
0: Δεν ξέρω, πάντα έτσι μου άρεσε. Δεν μου αρέσουν τα άσπρα πολύ ξενέρωτα. Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Δεν.
1: Πολύ καρναβάλι, ας πούμε.
0: Ναι, μου φαίνεται κάπως όπως ήταν παλιά οι ταβέρνες. Θυμάσαι που βάζει.
1: Μα αυτά τις μεγάλες τις λάμπες που είχαν. Ναι, ωραίο. Ναι.
0: Τώρα βέβαια είναι LED λάμπες, οπότε μπορούμε να τις βάζουμε και δεν καίνε πολύ ρεύμα. Αλλά δεν ξέρω. Με τα κόκκινα είναι πιο. Κάνουν μια ατμόσφαιρα διαφορετική.
1: Είναι και λίγο πιο πονηρά τα κόκκινα.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Κάνουν ατμόσφαιρα.
0: Ατμόσφαιρα. Πλακώνω παντού, να πούμε, στην είσοδο της πολυκατοικίας, αυτά βάζω παντού και ζω σε μια άλλη ατμόσφαιρα, σε μια πιο happy θα μπορούσα να πω.
1: Εξάλλου το έχουν πει και σε έρευνες ότι ναι. Να έχεις λέει στο σπίτι σου συνέχεια αναμένα φωτάκια, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό, λέει, σου φτιάχνει πάρα πολύ την ψυχολογία.
0: Ενάτο, άρα δεν κάνω στην τύχη κάτι.
1: Αμέ.
0: Βγαίνει από μέσα μου ρε παιδί μου, από το DNA.
1: Με το κόκκινο φωτάκι, όπου δείτε κόκκινο φωτάκι σίγουρα κρύβεται ο Σωτήρης.
0: Ναι, μπείτε μέσα, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις.
1: Είμαστε εδώ στον Χάπι 104. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ.
2: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
3: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
2: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: δυνατά εδώ στον Happy 104. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έχουμε ραντεβού την Πέμπτη, μην μου το ξεχάσετε. Αυτή την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, θα πάμε στο θέατρο στις 8 το βράδυ, στο θέατρο Βρετάνια, για να παρακολουθήσουμε την εξαιρετική θεατρική παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φοβερές καταστάσεις, πάρα πολύ γέλιο, ανατροπές, με Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπά, Σοφία Βογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Στη σκηνοθεσία, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Για να κερδίσετε προσκλήσεις και εσείς και η παρέα σας, πείτε το τώρα και στο γραφείο. Μπείτε στο happy104.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι πολύ απλά θα έρθετε και εσείς. Το λέω ακόμα μία φορά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε τώρα στο happy104.gr, συμπληρώνετε φόρμα συμμετοχής. Εντάξει, την Πέμπτη θα περάσουμε τέλεια. Σε λίγο θα βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης, που νομίζω δεν είναι και τόσο τέλεια. Προς το παρόν, What is Love εδώ στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: η Ελευσίνα ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Τζόβι, Living on a Prayer στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Ένα τέταρτο πριν το ρολόι μας να δείξει 9. Θα βγούμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω στους δρόμους της πόλης. Προς το παρόν, να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα το απόγευμα. Έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίως στο κέντρο, μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε ότι η κυκλοφορία στο κέντρο θα είναι ζώρικη. Να μην μου ταλαιπωρηθείτε, ok. Για να δούμε τώρα τι γίνεται έξω στους δρόμους. Ελάτε και σας τα έχω φρέσκα τα νέα. Έχει πάρα πολύ κίνηση έξω, υπομονή. Να ξεκινήσουμε από την Αθηνών Κορίνθου. Θέματα στην έξοδο στη λεωφόρο Αθηνών. Ο Κηφισός πίζει αυτή τη στιγμή και στην άνοδο και στην κάθοδο. Χαμηλές ταχύτητες στην Πέτρου Ράλη, στην Αχαρνών, στην Αλεξάνδρας. Στη λεωφόρο Κηφισίας τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην κάθοδο, όχι ότι στην άνοδο είναι και καλύτερα. Στο κόκκινο Βασιλείο Κωνσταντίνου, η λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο, η λεωφόρο Βεϊκού, η λεωφόρο Βουλιαγμένη. Καλέ, τι γίνεται! Και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα περιφερειακά, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό που μπορεί να φτάσουν και τα 25 λεπτά, θεματάκια και στη λεωφόρο Χιστού. Μείνετε εδώ, απολαύστε τη μουσική, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Μείνετε εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Everything happened on the way to heaven, Phil Collins. Το ακούμε πολύ, πολύ δυνατά εδώ στον Happy 104. Διαβάζω κιόλας ότι λύσανε την παρεξήγηση που είχαν πάρα πολλά χρόνια με τον Paul McCartney. Είχαν τσακωθεί το 2002 για έναν ασημαντολόγο. Εντάξει, συνήθως για τέτοιες βλακιούλες τσακωνόμαστε. Αλλά τώρα τα βρήκανε μετά από μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Phil Collins και όλα καλά. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Happy 104.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
3: Το παλιάτσο.
2: Και την έβαψες.
3: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
6: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Είναι Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Είναι η ώρα που πλέον η μέρα έχει πάρει το δρόμο της και εμείς απλώς ακολουθούμε με την καλύτερη διάθεση το καφεδάκι μας, τη μουσική μας και όσο λιγότερο άγχος γίνεται. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Έχουμε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή μας. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Και εννοείται συνεχίζουμε με την περισσότερη μουσική εδώ στον Happy 104. Σε λίγο θα ρίξω και μια τελευταία ματιά στον καιρό να σας ενημερώσω. Συνεχίζουμε με Jam & Spoon, Right in the Night, εδώ στον Happy.

0: Είναι ο Michael Jackson και Beat It, δίνει του δηλαδή, και σκεφτόμουν ότι είναι δύο τόσο απλές λέξεις που αν τις είχαμε εφαρμόσει εγκαίρως σε κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας, θα είχαμε γλιτώσει πολύ χρόνο. Αυτά ακούμε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι. Για να δούμε και τον καιρό. Τι ωραίος ήλιος που έχει βγει αυτή την ώρα. Νομίζω πραγματικά θέλεις να πάρεις μια καρέκλα, να τη βγάλεις έξω και να κάτσεις να φωτοσυνθέσεις κανονικότατα. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 20 βαθμούς. Θα ανέβει αρκετά σήμερα, θα φτάσει τους 27. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάτι μπουφάν, κάτι ζακέτες, θα μας είναι μόνο ένα βάρος την υπόλοιπη ημέρα. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Έρχονται τώρα Depeche Mode και Enjoy the Silence εδώ στον Happy.
1: Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Έχουμε φτάσει στα 13 λεπτά μετά τις 9. Happy 104 και Happy Morning Show. Διαβάζω για την Dakota Johnson, η οποία είναι και στα καλύτερά της, με πολύ ωραίες συμμετοχές ταινίες. Έκανε πρόσφατα ένα ολόκληρο show γύρω από την ερωτική της ζωή και είπε πως το dating με μουσικούς είναι περίπου κάτι σαν ψυχοσεξουαλικό thriller. Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι με τις επιλογές της στα αγόρια κάνει και κοινωνικό έργο, γιατί γλιτώνει άλλες γυναίκες από το να μπλέξουν. Πικραμένη μου φάνηκε λίγο η Dakota και η αλήθεια είναι ότι την αγάπησα λίγο περισσότερο μετά από αυτό το outing και έχω την αίσθηση ότι πολλές από εμάς κορίτσια έχουμε κάνει κοινωνική προσφορά πολλών ετών. Περιμένω και αυτή την ώρα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104, ό,τι θέλετε να μου πείτε εσείς. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας και Kim Wilde τώρα από τα αγαπημένα μας. Βάλτε το δυνατά.
1: Happy 104.

0: Queen και I Want It All εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι. Και εσείς αν τα θέλετε όλα, μπορείτε να τα κερδίσετε όλα, γιατί ο πιο Happy Viber διαγωνισμός συνεχίζεται στο ραδιόφωνο, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πείτε μας τι θα σας έκανε happy για να το κερδίσετε. Περιμένω τώρα φωνητικά μηνύματα στο Viber 6979-104-104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber, στον Ηλία, πιστός καθημερινά. Καλημέρα στην Αγγελική, στο Χριστόφορο, στη Δέσποινα, στη Μαρία, στη Τζέννη και στην Αλεξάνδρα μας. Σε λίγο Σωτήρης Καλυβάτσης και πάλι στην παρέα μας εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Για ακόμα μια φορά.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Αμετακίνητοι.
1: Ακλόνητοι.
0: Στον ΧΑΠ 104. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της στην παρέα μας. Αν ήρθατε τώρα, αργήσατε λίγο.
1: Ναι. Και αργήσατε και να μας στείλετε και μηνύματα. Αργήσατε. Μην ξεχνάτε το Happy Viber 69 79 104 104. Στείλτε τα μηνυματάκια σας. Πείτε πόσο μας αγαπάτε, πόσο λατρεύετε να ακούτε αυτή την εκπομπή την πρωινή. Και όχι μόνο, ακούτε γενικότερα Happy 104. Και εσείς από τους δέκτες σας και εσείς ιντερνετικά από το happy104.gr.
0: Και τα κορίτσια μίλησαν και ψήφισαν ποιοι είναι οι ωραιότεροι άντρες στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη?
0: Ναι, ποιοι πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο διαπλανητικό ψήφισμα ήμουνα. Δεν ξέρω αν είμαι στο ευρωπαϊκό.
0: Σε έχουν ψηφίσει ποτέ που κάνανε, ξέρω εγώ, ποιον θα παντρευόσασταν, με ποιον θα θέλατε να έχετε σχέση?
1: Κάτι,
0: από Έλληνες ηθοποιούς, τραγουδιστές.
1: Πιο παλιά. Τώρα μεγαλώσαμε, Ιωάννα.
0: Έλα, μόλι ο
1: Τίμη. Ο σιτεμένος ο αγόρις έχει να πούμε το ζουμί.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τα κορίτσια ψήφισαν τους Ισπανούς πιο ωραίους άντρες στην Ευρώπη.
1: Α, ήταν όχι έναν ηθοποιό, έγινε αυτό.
0: Όχι, γενικά στους ποιοι άντρες είναι οι πιο ωραίοι στην Ευρώπη.
1: Οι Ισπανοί, οι πιο ερωτικοί όμως ποιοι ήτανε?
0: Και αυτούς τους ψήφισαν. Οι Ισπανοί λέει τα έχουν όλα. Θα σου πω, εγώ είχα πάει το καλοκαίρι στην Ισπανία. Ισχύει, είναι πάρα πολύ ωραίοι άντρες. Η φίλη όμως που με φιλοξένησε εκεί μου λέει είναι τσιγκούνιδες.
1: Τσιγκούνια!
0: Μη σε πλησιάσει, μου λέει, Ισπανός, να ξέρεις είναι τσιγκούνης.
1: Όχι, θα πληρώσεις.
0: Φαντάζεσαι.
1: Για τους Σκοτσέζους λέγαμε παλιά, αλλά αυτή είναι και άσχημη.
0: Τώρα όχι, λέει,
1: καταλαβαίνω.
0: Οι Ισπανοί λέει πολύ σπάγκι.
1: Ναι, δεν το ήξερα αυτό.
0: Να βγεις έξω, λέει, για φαγητό.
1: Ο καθένας τα δικά του.
0: Μισά-μισά.
1: Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Πού είναι η Ελληνίδα γυναίκα, η κυμπάρσα που θα βγάλει. Κάτσε, αγόρι μου, θα πει. Κάτσε, θα πληρώσω εγώ. Μου δίνεις την κάρτα σου 2 λεπτά.
0: Μόνο αυτό δεν έχει γίνει πραγματικά. Λοιπόν, για να πείτε μας και εσείς, κορίτσια, στα μηνύματά σας αν συμφωνείτε για τους Ισπανούς, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας εδώ πάντα στον Happy.
2: Καλημέρα, με πολύ happy διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Είναι η Bonnie Tyler holding out for a hero. Τον περιμένουμε, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έρχεται. Έχει καθυστερήσει πολύ. Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια μία ηθοποιός που έχουμε δει σε πάρα πολλές αγαπημένες ταινίες των 80s και 90s. Και είναι η Elizabeth Shue. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963 και τη θυμόμαστε από πολύ αγαπημένες ταινίες. Το Cocktail με τον Tom Cruise, το Karate Kid, Adventures in Babysitting. Πολύ ωραία ταινία. Έχω να τη δω πάρα πολύ καιρό. Back to the Future και το 2 και το 3, αλλά και αργότερα το Living Las Vegas. Χρόνια πολλά λοιπόν, Elizabeth Shue. Συνεχίζουμε εμείς με τα αγαπημένα μας 80s, 90s. Σε λίγο θα κάνουμε ακόμα μία βόλτα έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται. Προς το παρόν, I'm feeling αμέσως τώρα εδώ στον Happy.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop. Happy 104.

0: η Μαριάννα, let's talk about love. Να πούμε και για την αγάπη, γιατί να μην πούμε, αλλά θέλουμε πολλές ώρες να το αναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα και έχουμε φτάσει λίγο πριν τις 10. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Ο Κηφισός εξακολουθεί να είναι πολύ φορτωμένος και στα διορεύματα, με χαμηλές ταχύτητες και σημαντικές καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ προβλήματα έχουμε και στην Κηφισία, στη Μεσογείον και την Κατεχάκη. Στο κέντρο θέλουν υπομονή η Βασιλίση Σοφίας, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η Καλλιρόης, η Συγκρού, η Ατρητού και η Σταδίου. Προς τα νότια δυσκολίες έχουμε στην Ποσειδόνος, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Αλίμου. Πολλά θέματα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλά στην Αττική Οδό να δείτε τι γίνεται, που έχουμε καθυστερήσεις πάνω από 30 λεπτά από Φιλής μέχρι Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κουράγιο, πολύ υπομονή, τα είπαμε ότι σήμερα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Η καλύτερη μουσική όμως παίζει εδώ, μείνετε συντονισμένοι πάντα στον Happy 104.
1: Happy 104 παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Vanilla Ice και Ice Ice Baby εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10. Καθόλου δεν θέλω να βγω έξω να φύγω. Ειδικά με την κίνηση που έχει από πρωί-πρωί. Να πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα στα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Τα μαζεύω κι εγώ. Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τις 6 μέχρι τώρα. Αυτό κάνουμε καθημερινά για 4 ολόκληρες ώρες. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Πολύ υπομονή έξω. Είναι ζόρικη αυτή η Τρίτη με την κίνηση. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ό,τι και αν κάνετε. Λέμε αύριο το πρωί στις 6 Τετάρτη. Πολλά φιλάκια, bye!
1: Happy 104.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: βραδιά. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
3: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φάει. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
16: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
15: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
17: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
18: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
15: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: κεραμικός. Ακούει Happy.
1: Την ομαδάρα του Happy θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Οκτώβρης μπήκε και ο Happy 104 είναι εδώ δυναμικά με σούπερ μουσικές. Ρε Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Γύρισες ποτέ το κεφάλι στην παρέλαση? Πραγματικά βλέπω τώρα φίλους που τα παιδιά τους ανυψάκια πάνε στην παρέλαση. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ πότε γυρνάμε το κεφάλι σε επίσημο. Γιατί σήκωνε το χέρι μπροστά ο φίλος μου ο Γιώργος που λες και ήθελε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Το κατέβαζε. Εγώ δεν ήμουν σίγουρος πότε κοιτάμε. Γιατί δίπλα στους επίσημους είναι και κάτι παρατρεχάμενοι, όρθιοι, δεξιά και αριστερά. Οπότε εγώ τι έκανα. Έκανα αυτό το πλαγιαστό που κάνεις ότι κοιτάς, αλλά δεν κοιτάς όταν βλέπεις την πρόνοια στην καφετέρια, στο φούρνο. Που κοιτάς και δεν κοιτάς. Δηλαδή, ένα ενδιάμεσο. Πώς κάναμε παλιά στο σχολείο. Σηκώναμε το χέρι, αλλά δεν το σηκώναμε κιόλας. Και όταν έλεγε τον Ανδρέα, λέγεις, εντάξει, δεν με λέει ρε φίλε, γιατί με αντιπαθεί η καθηγήτρια. Λευκό πουκάμισο και μπλε παντελόνι. Πάντα ένας ερχόταν με μαύρο παντελόνι. Η μάνα μου είπε μέσα στο σκοτάδι ότι είναι μπλε, τι θέλετε. Που ντυνόταν σαν σερβιτόρο στη χασιά. Αυτό είναι ο αγαπημένο μου. Χάπε 104. Είναι και εσάς ο αγαπημένο σα σταθμό.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Να δω.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Καλημέρα, Happy. Είναι πολύ happy η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Χάρμπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: αρχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
0: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε

0: πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
2: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
3: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
4: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
7: Καλέ!
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Βασίλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Στο Λαγονίσι, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Χάπ 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Οκτώβριος. Δεν έχει μη. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δεν έχει μη. Οκτώβριος. Δεν σας κάνω το γλωσσολόγο. Δεν έχει μη Οκτώβριος. Μου σπάνε τα νεύρα μερικά πραγματάκια. Βέβαια έχει μη εκεί έξω. Έχει πολλούς μη εκεί έξω. Ένας με προσπέρασε με σφήνα εκεί έξω. Ένας πέρασε με βαθύ πορτοκαλί, κατέβασε Δευτέρα και πέρασε εκεί έξω. Έχει πολλούς μη και πολλά μη εκεί έξω. Οπότε θέλει μια προσοχή. Μπορεί ο Οκτώβριος να μην έχει μη, αλλά έξω έχει μη. Από μη αρχίζει και η μουσική. Και έχουμε την καλύτερη. Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των

0: Τιτανικός, Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
8: Σοφία και Βάσια,
7: μία κουκέτα
8: για

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: το Λαύριο, ακούει Happy.
1: Σε ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά happy. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Να δω

0: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
1: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
2: Εγώ αποφασίζω.
1: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
3: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
4: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
7: Αχ, δεν το πιστεύω.
6: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
6: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν

0: μεγάλη για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

have we got news.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικές που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Τι έγινε Οκτώβριος? Να κατεβάσει τα χειμερινά, να αφήσω τα καλοκαιρινά, να κατεβάσει τα καλοκαιρινά, να αφήσω τα χειμωνιάτικα, να βγάλω ζακέτες, να βγάλω τα ζακετομπουφάν, γιατί είναι μερικά μπουφάν που είναι μόνο για τον Οκτώβριο. Αλλά τι γίνεται τώρα, από 37 βαθμούς πάμε στους 10. Οπότε εκείνα τα ζακετομπουφάν τα οποία έχεις αγοράσει και τα οποία τα έχεις με καμάρι, που τα είχες και πολύχρωμα, δεν μπορείς να τα φορέσεις γιατί πρέπει να βάλεις κατευθείαν μπουφάν. Οπότε ο Οκτώβριος είναι ένας μεταβατικός μήνας. Όπως είναι η περιοχή των Αγίων Αναργύρων, που μου λέει κάποιος είναι όλοι ηθοποιοί. Γιατί κανένας δεν μένει εκεί, γιατί όλοι λένε πού είναι τα Λιώσια και η Χασιά, περνάς Αγίους Αναργύρους και πας. Πού είναι το κέντρο, περνάς Αγίους Αναργύρους και βγαίνεις στις Τρεις Γέφυρες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Φιλιά στους Αγίους Αναργύρους και στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος είναι ακροατής από Happy 104, παραδοσιακός από τότε που ξεκινήσαμε.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
5: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
6: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
5: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
7: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. We'll give it a shot. Non-stop. Happy 104.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούμε Χάπι 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Πέρασε και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ακούτε Happy 104, όχι δεν σε έβρισα φίλε. Για τα ζωάκια λέω, για τα ζωάκια τα κανονικά. Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και όταν θα διαβάζεις εκείνη τη μεγάλη πίνακα, είσαι τώρα στο αμάξι και ακούς Happy 104. Προσοχή, κινούμενα ζώα, αν το διαβάζεις έτσι, νιώθεις ότι σε βρίζει. Ότι εσύ με το αμάξι είσαι το κινούμενο ζώο. Και λες τι έκανα, βγάζω φλας κανονικά, ελέγχω τον καθρέφτη μου και δεν κοιτάω το κινητό μου όταν οδηγάω. Δεν είμαι κινούμενο ζώο. Εννοεί κάποιο ζωάκι το οποίο έχει μπει εκεί δεξιά, ξέρει, στον παράδρομο και θέλει προσοχή. Εν τω μεταξύ, όταν λέει προσοχή κινούμενο ζώο, εγώ δεν το έχω δει ποτέ το ζώο αυτό. Άρα πιστεύω καμιά φορά ότι κάποιο. Τώρα θα δει, θα βγάλω τα νεύρα μου εκεί πάνω στην τηλεματική, πώ τη λένε αυτοί. Χαλαρώστε με σούπερ μουσικέ από Happy 104, παιδιά.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
14: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα

0: Δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Πολύ καλημέρα, Χάπι! Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει χάπι.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά χάπι είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
10: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
11: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Παιανία ακούει happy.
1: Με το happy radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby, απόψε.
3: Και αυτό σημαίνει ότι...

0: Ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Στο νέο Ηράκλειο ακούει Χάπι.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Προσοχή!
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
0: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
1: Στέλιο.
10: Ναι.
1: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
10: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: γυναίκια, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ισχύει.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
7: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια, καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας. Να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια, καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Vibe.

0: Παλίνη, ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το παλαιό Φάληρο. Ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το πόρτο ράφτη. Ακούει χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Μέρα κάθε μέρα και έχω να πω happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα Σπάτα ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Happy 104.
1: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ακούει Happy.
1: Ακούω λοιπόν Happy γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All right. Non-stop. Happy 104.

0: Χαπή 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χαπή και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

0: Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy 104.
1: Ακούμε Happy στη δουλειά, ακούμε Happy στο γυμναστήριο, ακούμε Happy στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, happy παντού.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.